Φέρνα από καμί. Είσαι ίσου ατεβάνια το λόα. Να κάνεις μου τι άλλο σε πέσε φάμα. Νιουιά για σφάνα ούμα.